0: Για κακό.
1: Να χωριάτε.
0: Να λανταγιώ.
1: Κολαντατέ.
0: Έσκε. Να λανταγιώ.
1: Κολαντατέ.
0: Για κακό.
1: Να χωριάτε.
0: Για κακό.
1: Να χωριάτε. Ζόλε. Ζόλε.